γηνή εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη. Ον περ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς το λυτρωτήν,

Τι Αγία και μεγάλη Τετάρτη, της αληψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε Σμυρναλόιν. Αλλά το νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος Άγιος και Φιλός.

τον ίδιον άρνα η αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον η κολούθη Μαρία τριχωμένη με θετέρων γυναικών ταύτα βοώσα. Πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά, κακήν εις πέβδης, είναι εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις, συνέλθος η τέκνον ή μήνος η μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγόν παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερθύ και περί ημάς παραπήρω σου ευσπλαχνία Χριστέ.

Σμιότατε Άγιε Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε κύριε Ιγνάτιε. Ανταποκρίνομαι με αισθήματα πραγματικής χαράς, βαθίας εκτιμήσεως και σεβασμού προς το πρόσωπό σας, επίσης και με αδελφικά αισθήματα προς τους αποτελούντας την μουσική αδελφότητα της Μητροπόλεώς σας, ήτι προς ολόκληρων των χωρών των μουσικολογιωτάτων και μουσοτραφών της επαρχίας σας. Άλλωστε, τα τιάφτα αισθήματα μου με όθησαν κατά τα παραμονά των μεγάλων εορτών μας να μην διστάσω να απομακρυνθώ από το πατριαρχικό μας κέντρο, επιφορτισμένος και με τα σεπτά σευχάστου Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχη μας κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, διηγίαν και κάθε επιτυχία στο έργο το επιτελούμενον εντάφθα, με ιδιαίτεραν τιμητική αναφορά στο πρόσωπο της ημετέρας Σεβασμιότητος, της αποτελούσης κεφάλαιων για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ερχόμενος από ένα κέντρο, το κυρίως θα έλεγα κέντρο της εκκλησιαστικής μουσικής μας, επιθυμώ να σας αναφέρω ότι με συγκίνηση εφαρμόζουμε πάντοτε εκεί τα όσα παρελάβουμε διαδοχικώς από τους πρώιμου κολοσσούς της μουσικής μας, αλλά και της πράξεως και εφαρμογής. Και εν τούτο θα έλεγα βρίσκεται η ωραιότης και η ορθότης της ιεράς μας αυτής τέχνης, της μοναδικής μας βυζαντινής μουσικής. Και χαίρο ιδιαιτέρως πληροφορούμενος ότι και στους εντάφθα ναούς εφαρμόζεται το πατροπαράδοτο σύστημα της μουσικής μας χωρίς επεμβάσεις έξωθεν και άλλοθεν και με ακριβή απόδοση των εκκλησιαστικώς εγκεκριμένων. Υποβάλλον τα σεβάσματά μου προς εμάς, σεβασμιότατε, αισθάνομαι χρέος μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσγειωμένη μου τιμή, ευχόμενος ο Κύριος να σας πολυχρονεί προς το καλό της Εκκλησίας μας. Ευλαβή χαιρετισμούς απευθύνω προς τον εντάφθα ιερών κλήρων, προς δε τους φίλους και αγαπητούς συναδέλφους μου ιεροψάλτες, κρατεάν διακονίαν εις το αναλόγιον των, καλά Χριστούγεννα και καλές εορτές. Ευχαριστώ. Αλλά θα ψάλω τρεις στίχους από το Λόγον Αγαθόν σε άλλο ήχο από άλλο διδάσκαλο, διότι θα ήθελα να ψάλω κάτι μεγάλο και διαφορετικό, αλλά δεν μας παίρνει και η ώρα και θα πούμε τρεις στίχους πάλι Λόγον Αγαθόν άλλου διδασκάλου του Χρουμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχον τέταρτον λέγεται.

Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλεία Σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνευματί Σου του Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, την εκ των χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτάτων.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

και το Πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέρης απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με, διδάξω ανώμους τα σωδού Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν Σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός Σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία Σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον.

συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν υψώθη και θρύνει πάσα η χτίσης, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος σας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβος είναι κλονίτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

του Κυρίου και Σωτήρου Σιμώνη Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε, μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός.

Όσοι έχουν τα πάντα επί σταυρούαν υψώθη και θρύνει πάσα εκτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση, τα δε γίνει ακράζουση. Τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν και την Ισάδου κάθοδον, του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών,

Συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν υψώθη και θρύνει πάσα εκτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος της ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι Ιουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώ.

την θεόσωμοντα φύν και την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών,